Τώρα το σημείο ότι η γιαγιά πήγαινε αποτεύε πόστρες. Κουέρα αποτεύε πικό βε για πόγι βιβέ αντα η καμπού κι βεβέ με υπουχε Camino miña de ñemoña de Cuarabay. Se morena de Sajún, Víctor Hugo.

0: Ανήκε ένα πεντηρέ σαράι σαν γυρουγκουέρα. Μια πένα και ένα πανιού άιρε. Τα νιαντερέτια. Νιαντερέτια αντεβανά. Άραπε, άραποτε οι βιέρνες. Μια μόγκου εμείς νιαντερέτε. Τα νιαντερέ σαράι ο παμπα εβαίγουε. Νιαντερέτια αντεβανά σαν γυρουγκουέρα. Τι πάμε μόνο, νου, είσαι πού να φύγεις. Μια άπηγια. Ναι, μάντου άκουα σαν γύρω. Μάλλον είναι μικρόφωνο είναι, βέβαια. Είναι εμεί. Όλα. Προβάνα σαν γύρω. Μάλλον είναι μικρόφωνο. Κόμια χάρη. Α, βέβαια. Ναι, δεν σέει, ναι, δεν σέει. Ναι, δεν σέει, αλλά είδε. Me mando a cuaco pura gire, Víctor Manuel Velázquez Santander.
1: Vaya, buen día, buen día. ¿Me quita ahí, Suri? ¿Estás un poco ahí?
0: ¿Cuál es la materia del folclore?
1: Estamos sobre la hora de ir al horario a Puyacua, ¿eh?
0: No, pero hay cosas más jóvenes.
1: No, no, ñenga, ñenga.
0: Ah, por las 7, papá, más. Esa cosa es guapa, ya, te dejo más. Ya se acuerdo mañana, entonces también te hay churibo, mamá, no tiene música y cuanto. Se lo mo pete pete, se la vi poca poca. Oye, era ahí, era ya.